Τώρα βιώτε μεν σοι σαβινότι με σωτήρι σας βε Χριστός. Να σκορα και ο Ραμπάνα κουλα χάλ, ο μην αγγλου κουλα χάλ, ο φύ κουλα χάλ. Λένεκ σατάρτανε, ο αλτανε, ο αφισανε, ο καβιλτανε ηλίκ.

Θέτας εκ φαινότη επιλόγος χεν ομίσμι. Νεμπάγιος ο άνης μπρος ρορμός εμβαπτιστής ο μαρτύρος. Νεμπάγιος εστιφάνος πιάρχης διάκονος ο μπρούτ μαρτύρος. Νεμπέθη ορυμός εν ευαγγελιστής Μάρκος πιάβοστολος εσ ο εμ. Ο εμμαρτύρος. Νεμπ πατριάς Ιησούς Βύρος, νεμ ενσάχδιος κόρος. Νεμπ Άγιος Ασανάσιος πι Αποστολικός. Νεμπ Άγιος Πέτρος πι Μαρτύρος πι Αρχιέρες. Νεμπ Άγιος Ιωάννης πι Χριστόμος. Νεμπ Άγιος Θεοδοσιός. Νεμπ Άγιος Θεοφίλος. Νεμπ Άγιος Δημητριός. Νεμπ Άγιος Κυρίλλος. Νεμπ Άγιος Βασίλειος. Νεμπ Άγιος Ιερώριος πι Θεολόγος. Νεμπ Άγιος Ιερώριος πι Σαμματρός. Νεμπ Άγιος Ιερώριος πι Αρμενίος. Νεμπε σόμ τεσμε τεσμε νε ταυσιό τεχνικέ α. Νεμπε σιτε βεντε Κωνσταντίνο πουλίς. Νεμπε σναυσί εντε Εφεσός. Νεμπε νιώτην ζήκεος πενίστη αβ Αντώνιος. Νεμπε σμι αβ Παύλη. Νεμπε